0: 3 PM. Ρίο de la Duna. 3 PM. Χαρίς Εφτατιάδης. 4 PM. Τόρες Κιχάνο. 5 PM. Ράμσες Ραμίρες. 6 PM. DJ Mo.
1: Listen to the best DJs in the world Fridays and Saturdays at 1 PM Eastern Standard Time. Join live sessions with music that will invade your senses. Brought to you by Estación Ibiza Radio.com.